0: Ξύπνησε τους σεντίδους. Soda Stereo. A toda hora. Ξύπνησε τους σεντίδους. A toda hora. Soda Stereo. Éxito sin parar.
1: Quiero pegar ánimo. Salud, compa.